0: Αλλά πάει και η Καϊσομάρ. Καϊσομάρ που είναι η κήπη, Καϊσομάρ που είναι η κήπη, Feliz cumpleaños Καϊσομάρ τα κήπη, Κιουανιά, Χακουτσίς, να πάει ο κουσούντσι, για πάει ο γάτα χοντα κοχκουνά, τα ρίκη. Καϊσομάρ που είναι η κήπη, Feliz cumpleaños, un abrazote a la distancia, mis amados hermanos. Καϊσομάρ τα κήπη, Κιουανιά, πάει ο κουσούντσι, για πάει ο γάτα χοντα κοχκουνά, τα gracias. Señor man, causa η κήπη σου άντα, Feliz cumpleaños.
1: Piedra viva.